Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: The Habbo Radio Station everyone loves.
4: I love them a lot.
5: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Player Up και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Με τεμποδίων ολοκληρώθηκε χτες, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο πρώτος γύρος επαφών ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για τις απειλές Τραμπ, ενώ οι Ιρανοί διπλωμάτες αποχώρησαν. Συμφωνήθηκε παρόλα αυτά ένας οδικός χάρτης 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου και το ασφαλές πέρασμα των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η δημιουργία πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων για το Λίβανο. Οι διαμεσολάβηση έχουν αναλάβει Κατάρ και Πακιστάν. Οι επαφές θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τελειώνουν οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ ξεπαγώνουν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και ξεκινά σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις διαπραγματεύσεις. Το Χαβά του Νετανιάχου δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Δυσαρέσκεια προς το Ισραήλ από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή η απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδεψαν με προορισμό τη Ραμάλα έχοντας κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν έλεγχοι. 54 άνθρωποι τραυματίες και 18 αγνοούμενοι χτες βράδυ στο Κατάρ από έκρηξη σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου. Δεν παλεύεται ο Τραμπ. Ανακοίνωσε πρώτος από όλους πως σήμερα θα παραιτηθεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ. Υποφέρει η Δυτική Ευρώπη από τις πρωτοφανείς θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία. Ακυρώνονται δημόσιες εκδηλώσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία. Τον πλήρη κατάλογο τραγουδιών της από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Petal ανακοίνωσε η Ariana Grande. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr. Κίνηση στους δρόμους. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι στο λεκανοπέδιο.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με έως 32 βαθμούς. 33 βαθμοί αύριο και μεθαύριο με παρόμοιες συνθήκες. Όσο για το breakfast FM με τον Μιχάλη, θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο στις 7.
4: This is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
10: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Πόπη μου.
2: Καλημέρα. Πρόδιστρες και
3: προμοτρίες θα έρθουν να σε. Καλά, ρε. Καλά, ρε.

0: Καλή ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
0: Άντε από εκεί με τρόμαξε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιο?
3: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη, νομίζω, εγώ ακούσα, έχεις ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
3: Είμαι ζωηρός.
2: Είναι ζωηρός, παιδιά, ξέρεις.
0: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
2: Όπα.
0: Έλα.
3: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
3: Από καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
3: Πέντε.
0: Γεια σου.
4: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
2: Πάμε στο επόμενο.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
5: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
5: Αναπαλαιώματα. Έξι.
0: Ναι.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ, Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά, τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία Αβραάμ, ωραία Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα, σε ευχαριστώ λέει που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο, πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω, δεν νικιόμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω, γεια.
3: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα Ροδάνθη, τι κάνεις?
4: Με πέτυχες. Τι βρήκες?
1: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
3: Πώς το ξέρω, σας ακούω κάθε πρωί.
1: 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλονα. Ήρθε ένα μήνυμα. 42, εντάξει, θα κουνάει, θα έχει μποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου, καλέστε τη Ροδάνθη να της πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
4: Τι ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
3: Πλοίαρχος.
1: Εντάξει, καπετάνισα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ.
1: Ναι.
2: Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική. Που σημαίνει,
1: ναι,
2: πολλά για μένα. Να της πεις απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Α. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρης.
1: Έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι. Α, το Μίμη.
2: Ο Μίμης, βέβαια.
1: Ναι.
2: Το Κική από πού βγαίνει?
1: Από το Κυριακή.
3: Okay.
2: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις?
4: Αγάπη.
2: Θέλουμε να σου πούμε, λέει, μια όμορφη καλημέρα. Α, μισό λεπτό. 95,2 άνθρωποι στην Τζέα. Μεγάλη Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο.
4: Βέβαια.
2: Ο Μάνος μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να πάρεις τον αδερφό μου να του πεις μια όμορφη καλημέρα από τον αδερφό του και να προσέχεις τις δουλειές του. Τι δουλειές κάνεις, ρε Γιώργο?
4: Ηλεκτρολόγος. Τι άλλο? Αλλάζω τα φώτα.
5: Ηλεκτρολόγος.
2: Μια χαρά, ρε φίλε. Έχεις κανένα βοηθό? Τους θέλω ηλεκτρολόγους.
3: Θέλουμε δύο-τρεις.
2: Στην άλλη δουλειά.
4: Εγώ θέλω βοηθούς. Δεν έρχεστε να δουλέψετε?
2: Πόσα? Πόσα, πες μου.
4: 1500.
2: Θα σου παίζω και μουσική, άρα είναι κάποιο 15.000 το μήνα.
4: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, κλείσε, έρχομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Περίεργα και όμως αληθινά περιστατικά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θύματα, κυρίως οικονομικά εύποροι άνδρες που κινούνται με πολυτελή οχήματα. Πώς έχει αυτή η περίεργη υπόθεση, γιατί έγινε κάτι? Πρωταγωνίστρες συνήθως είναι νεαρές καλλίγραμμες καλονές, οι οποίες αφού λοκάρουν το στόχο τους, κυρίως μέσα από τα social, όπου συγκεκριμένοι άνδρες πολλές φορές προβάλλουν τη χλιδά τη ζωή, αυτοκίνητα, ρολόγια, πρώτο τραπέζι, τα μπουζούκια κτλ., σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα, μικρό, ώστε να γνωρίσουν και να σαγηνεύσουν το υποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμεταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο μπορούν. Χαρακτηριστική περίπτωση γιου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κινούμενος ένα βράδυ στην περιοχή της πολιτείας, εκεί με το, στο Best Friends, με το καινούριο του Range Rover, είχε μικροατύχημα με ξανθιά καλονή, η οποία παραβίασε το stop με ένα σμαρτάκι που είχε. Η σύγκρουση επέφερε τελικά να δεχτεί να πάει στο σπίτι του για να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, να τη χαλαρώσει λίγο γιατί είχε τρομάξει το κορίτσι. Το ξημέρωμα βρήκε το νεαρό χωρίς το ακριβό του ρολόι, χωρίς το αυτοκίνητό του και με 1500 ευρώ που είχε τσέπη του να έχουν φύγει. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος. Το σκέφτηκες, το θυμόσου, δεν το θυμόσου να καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά. Να μην κάνουμε διαγωνισμό, πιστεύω να σε διώξω. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη θα πω όχι.
1: Τι είναι ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σύλλο. Έλα για, πες εκεί σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά εσύ?
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντις, μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: FM με τον Μιχάλη.
1: Η επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζήριγης έκανε μια έρευνα και είπε τι σημαίνει, λέει, το όνομα που δίνουν οι άντρες στο αυτό.
2: Σε ποιο?
1: Στο αυτό.
2: Στο δικό τους.
1: Στο δικό τους.
2: Α, του δίνουν όνομα.
1: Του δίνουν όνομα. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί. Η έρευνα...
2: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ είναι έλα ρε μεγάλε. Έτσι του λένε.
1: Υπάρχει και αυτό.
2: Άσχετα αν είναι έτσι ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Διαλέγει.
1: Λοιπόν, η έρευνα έγινε σε 1000 άντρες από 18 έως 89 ετών.
2: Έλα, 89 το ψάχνει, το βρίσκει, έλα, δεν
1: ξέρεις, Μιχάλη, ποτέ.
2: Διαλέγει, ναι.
1: Γενικότερα, λέει, βάλανε τα ονόματα που οι περισσότεροι λίγο πολύ.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Το κομπρεσέρ. Λέει, δεν μιλάει πολύ, δεν εξηγεί, δεν αναλύει.
2: Δουλεύει.
1: Δουλεύει, σωστά, Μιχάλη. Όταν λέει
2: το... Το έλεγα και μυδράλιο.
1: Επιστημονικά το είπες. Ναι. Όταν τον αποκαλούν, λέει, βασιλιά ή αρχηγό.
2: Μάλιστα. Τι είναι αυτό, για πες μου.
1: Έχει αυτοπεποίθηση.
2: Ευχαριστώ.
1: Και όταν, λέει, δεν του δίνουν κανένα όνομα, ναι. Μιχάλη, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τότε.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, λέει, τα κορίτσια. Και στο τέλος, λέει, κλείνει, αν το πούνε Τάκι, Μπάμπι, Γιάννη κτλ. Απλά αυτός έχει χιούμορ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στη τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
14: Μπορείς να κάνεις διακοπές στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ.
15: Radio DJ.
16: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
18: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
19: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
20: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: πιάνω.
8: Πιάνω.
1: Βάζω.
8: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
21: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
22: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
23: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
24: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Πιάνω.
8: Πιάνω.
1: Βάζω.
8: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
21: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
22: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
23: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται, μη γελάτε, δεν ξέρετε τι είναι. Έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα, ξέρεις, θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Είναι δυνατόν. Να κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
3: Και drone.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Δεν αυτό. Καταρχήν που θα μεταδίδει. Να ξέρει, ο μοναδικός θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στα Google, στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6. Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
3: Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64!
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Φάστα FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό.
3: Στα
1: πέναλτι ο Κωνσταντίνος, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη, πότε καλά.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
10: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
11: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
10: Ποιος?
7: Έρχεται για να κάνει...
3: Μπαμ.
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
12: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύστηξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5 δεύτερος όροφος Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
4: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
5: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
4: Φύγαμε!
6: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: στιγμή. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρόοδος επιτέλους στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Στον πρώτο γύρο συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης για οριστική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες. Σταματούν οι απαγορεύσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Πέφτουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το νέο κέντρο κυβερνοάμυνας εγκαινιάζουν σήμερα στο Πεντάγωνο Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας. Το κέντρο θα διασφαλίζει πως η χώρα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά εν μέσω ψηφιακού πολέμου. 4,2 ρίχτερ κούνησαν την περιοχή 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων στη Ζάκυνθο. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνδίκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος υπέδειξε το σημείο που έθαψε το σώμα της. Ο 8χρονος γιος του τραγουδιστή Liam Payne ανακηρύχθηκε μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του αδικοχαμένου πατέρα του. Ο μικρός Bear Grey κληρονομεί 24 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr. Κίνηση στους δρόμους. Ακίνητη Αττική οδός προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής ως Κόμβο Ηρακλείου. Φυσό στην άνοδο από τα Κτέλ στη γέφυρα Γαμνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό ως τα Κτέλ. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και στις Χιστούς στο Σχαραμαγκά.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Λιακάδα με ως 32 βαθμούς. Όσο για το Breakfast FM με το Μιχάλη, επιστρέφει και πάλι αύριο στις 7.
0: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ήρθε μια είδηση τη τελευταία στιγμή πάλι στην
2: Ελλάδα. Τώρα,
1: χέρια. τώρα, φρέσκο.
2: Και οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση έτσι λένε και έχει έρθει από χτες το βράδυ. Αλλά για να σου σπαντήσει το κουμπί να προσέξει.
1: Υπάρχουν λέει προκαταλήψεις, λέει, για το σεξ από όλο τον κόσμο.
2: Τι εννοεί.
1: Α πούμε, π.χ. θα σου πω για παράδειγμα στην Ταϊλάνδη.
2: Τι, απαγορεύεται κάτι.
1: Ναι, οι καθρέφτες λέει στο κρεβάτι.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει δημιουργεί υπερκινητικότητα και έτσι λέει δεν απολαμβάνουν, λέει.
2: Και πού το ξέρει ο καθένας που τα γράφει αυτά. Αιδίες βάλε.
1: Όχι, τα λέει, πρέπει να έχουν γίνει αυτό.
2: Βάλε καθρέφτη στο ταβάνι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη. Επίσης λέει στην Κίνα να μην φοράνε, λέει, πράσινα καπέλα, γιατί λέει θα τους απατήσει ο σύντροφός τους.
2: Κατά τη διάρκεια του σεξ να μην φοράει καπέλα.
1: Όχι, γενικά. Μην φοράνε πράσινα καπέλα. Είναι απαγορευτικό.
2: Καλά, εντάξει, δεν το. Ναι.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, στην Κολομβία.
2: Α, και μ' αρέσει, γιατί.
1: Ναι. Όταν λέει αυτό.
2: Ναι, όταν.
1: Ναι, αυτό.
2: Αυτό εξυπηρετήσει, ναι.
1: Ναι. Κάνει, λέει, τις καλλιέργειες να μεγαλώνουν.
2: Τι είναι καλλιέργειες.
1: Γενικά. Τι σου διέζει, λέει.
2: Έχεις τα αμπέλια έξω. Βγαίνεις και το κουνάς από το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Είσαι Θεός, Μιχάλη.
1: Τι είπες?
3: Είσαι Θεός.
4: Είσαι Θεός.
1: Είμαι Θεός. Ποια είσαι εσύ, καλέ?
2: Εγώ ο Μάξιμος.
3: Ο Μάξιμος.
1: Α, ο Μάξιμος. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι καμιά μαμά.
5: Είναι μικρό, μικρό παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μάξιμε?
2: 11.
3: Α, γλυκούλης.
1: Πώς ξύπνησες εσύ, Μάξιμε, και πας σχολείο, τέτοια?
2: Εντάξει.
3: Με το ζόρι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει. Ποιος είναι ο φίλος σου που θες να τον δεις και έχεις να τον δεις καιρό?
2: Το Γιώργο.
3: Μας. Το
2: Γιώργο.
1: Το πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσει όμορφο. Μην μου πεις ότι οδηγείς εσύ το αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Ποιος το οδηγεί, Μάξιμε?
2: Ένα
1: δεσεβό
2: έχει ο
1: μπαμπάς. Ένα δεσεβό. Δώσε μου τον πατέρα γρήγορα.
6: Καλημέρα.
1: Ρε πατέρα, δεσεβό. Πού το βρήκες?
6: Δεσεβό.
1: Έτσι.
6: Είμαστε λάτρεις. Και δύο κιόλα.
1: Από πότε είναι?
6: Το ένα είναι του 67. Έλα, και το άλλο είναι του 79.
1: Πού
6: είναι
1: τις ορολογίες? Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι?
6: Πάντα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να τα προσέγγεις.
6: Να τα προσέχω.
1: Και το παιδί εννοώ και το αυτοκίνητο.
6: Βέβαια.
1: Okay. Καλημέρα. Bye bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: στα FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω δήλωση σοκ και θέλω μουσική σοκ.
2: Μουσική σοκ.
1: Ναι. Εντάξει, φτάνει όμως, το παράκαμε. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε: ήξερα για ψεύτικες τσάντες

0: Δουλέψει,
1: ρε.
0: Πάντα από εκεί πέρα.
2: Αυτό δεν το. Δηλαδή, τώρα ήρθε. Στη Φλωρεντία έγινε αυτό. Τουρίστρια σκαρφάλωσε σε ιστορικό συντριβάνι για να πιάσει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος έπειτα από πρόσκληση φίλων. Δεν τη λέγανε οι φίλες της, πήγαινε πια του, τα πήγαινε πια. Η πράξη της έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και την απομάκρυνε από το σημείο. Το μνημείο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνώρισιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου 5.000 ευρώ, δηλαδή 2.500 το ένα.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θυμάσαι κάποτε πριν λίγες μέρες που είχαμε βγάλει τον Άκη τον Πετρετζίκη στον αέρα?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχα ρωτήσει, του λέω, Αρισιάκη, υπάρχει κάποιος τρόπος να καθαρίζει κάποιος ένα κρεμμύδι και να μην κλαίει?
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και μου λέει ναι. Λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
3: Τα βάζει να καθαρίσει άλλος.
1: Τώρα έχει βγει όμως τρόπος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα εύκολο και απλό κόλπο που θα βάλεις τέλος στο τσούξιμο για τα δακρυσμένα μάτια.
2: Οπα.
1: Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια χαρτοπετσέτα.
4: Έλα.
1: Το κόλπο της χαρτοπετσέτας αποκάλυψε ο Max McCann, ένας σεφ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για τα βίντεο κτλ. Που ανεβάζει στο TikTok. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το οξύ που εμπεριέχεται μέσα στα κρεμμύδια προσελκύεται από το νερό που βρίσκεται στους δακρυϊκούς μας αδένες.
4: Έλα.
1: Επειδή τα μάτια μας είναι υγρά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τοποθετώντας λοιπόν μια υγρή χαρτοπετσέτα πάνω στην επιφάνεια που κόβεις το κρεμμύδι, όπως είναι το κρεμμύδι και το κόβεις, δίπλα βάζεις μια υγρή χαρτοπετσέτα. Το οξύ του κρεμμυδιού θα κατευθυνθεί εκεί και όχι προς τα μάτια μας.
2: Παιδιά, ακού εδώ. Καλέ, θα τρελαθώ.
1: Το βίντεο γρήγορα έγινε viral μέσα στα μέσα κτλ. Έκανε 600.000 προβολές κτλ. Άκη, το έχω.
2: Το έχουμε, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10 και μισή, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, Γάλη? Ρε κόρηση μου, μέχρι τις 8.30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς το λέω, πες μου το κόλμα, να σου πω κάτι, να το πετύχω κι εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12 και μισή και ξυπνάω 5 ώρα και 5 μισή, δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών και 10 και μισή είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9 και 4 σίγουρα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά, σας ακούω, υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Όπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Η
3: Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι λόγοι που δεν μπορείτε εσείς οι άντρες να ζήσετε μακριά από μία γυναίκα.
2: Όχι από μία, από...
1: από όλες τις γυναίκες.
2: Α, μπράβο. Τώρα το είπες σωστά.
1: Ποιος θα έφτιαχνε γεμιστά, πείτε μου ποιος.
2: Θα μας τσακίσουν, θα έχουν δίκιο.
1: Γιατί θα ήταν, λέει, βαρετό και σαχλό να προτάσουν τα στήθη άντρες. Για πες μου τώρα, εσύ το έκανες.
2: Να βγω με στιθόδες μου.
1: Δεν γίνεται.
2: Χάλια.
1: Λοιπόν, γιατί, λέει, θα αχρηστεύονταν τα μισά μπινελίκια. Κότα, κλώσσα, γκιώσα, μπιτς. Και πού θα τα λέγατε αυτά.
2: Σωστά. Άμορη τρελή και τέτοια.
1: Γιατί, λέει, θα ήταν γελίο ο κακός ο λύκος να την έπεφτε στον κοκκινοσκουφίτσο.
2: Έχουν αρχίσει και γίνονται αυτά. Τα τελευταία, ναι.
1: Γιατί, Μιχάλη, ποιος θα έσερνε τα καράβια.
2: Όπω τα στενά του Ορμούς.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα. Είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιγα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία 95,2 άθλης DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης, δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε, είναι δικά σου, εντάξει?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, Αβέν στηρίζει το Make a Wish.
4: 89,6
7: Radio DJ.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Tullis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
13: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
14: Για σχολικά?
13: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά.
1: αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
14: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
15: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
18: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
22: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γυναίκα που κηρύχθηκε νεκρή, ζωντάνεψε. Μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά πώς. Η γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει νεκρή, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της. Η Βινίτα Σούκλα κατέρευσε να έκανε δουλειά στο σπίτι της. Ξαφνικά, μετά τη μεταφορά της στο ειδικευμένο ιατρικό κέντρο, γιατί λένε: παιδιά, έχει πεθάνει, γεια σας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία. Ενώ το ασθενοφόρο, τη βάλανε στο ασθενοφόρο για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει. Για να την
2: ετοιμάσουν.
1: Ναι. Το ασθενοφόρο κινούνταν σε στενά, ξέρεις, Ινδία τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπεσε σε μία μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά. Αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.
2: Απίστευτο.
1: Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τράνταγμα λειτουργήσε ως ένας άτυπος απεινιδωτής για τον εγκέφαλό της.
2: Την
1: ταραγωνίσανε.
2: Μπράβο!
1: Άρα, φίλοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πεθαρά σας, θα τη μεταφέρετε μόνο από Αττική Οδό, δεν υπάρχει λακκούβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Okay, let's do it.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Όχι, ποτέ.
1: Α,
2: ναι.
3: Καλημέρα σας.
2: Ποιος είναι?
3: Ο Μάριος είμαι.
2: Μάλιστα.
1: Α, βαριέται ο Μάριος.
3: Νιστάζει ο Μάριος.
2: Κι εγώ. Δεν σημαίνει, γιατί τηλεφωνείς πρωί-πρωί αφού νιστάζει?
3: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω, τι να κάνω.
2: Okay. Πού βρίσκεται η κέρδια, σε ποιο πέλαγος?
3: Στο Ιόνιο.
1: Α, βαρεμάρα. Συνήσου ρε Μάρια.
2: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό?
3: Να κάνω λίγο πιο πέρα να έρθεις.
2: Όχι.
1: Να έρθω κι εγώ ρε παιδιά.
2: Θα σου στείλω τον Έργουιν.
1: Ω, δεν θέλω εγώ.
2: Αφού λες να έρθω.
1: Να έρθω μαζί σου.
2: Όχι.
1: Δεν πάω με ξένους.
3: Δεν είσαι και εσύ, δεν ξαπλώνει πουθενά ο Έργουιν.
2: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό κατσικάκι, Μαρία?
3: Τέσσερα έχει κι αυτό.
2: Δεν τα ξαναμετράς, μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος?
3: Τα μέτραγα χοροπηδώντας.
4: Τι
1: συμβεί πια?
2: Ω, θα τον κλείσω, δεν ξέρω τι θα μου πει αυτός. Με είπε να πάει να κοιμηθούμε δυο μας. Μετά μου ζήτησε να πάει ο Έρμουνε. Τώρα θέλει ένα κατσικάκι, δεν γίνεται.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
8: di qualità.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
14: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει.
15: 89,6 Radio DJ.
16: Ψυχρεμής. Τα χαλιά τα είδες.
17: Πάρτε.
8: τι έχουν ρε αγάπη.
16: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
16: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
18: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
19: Έρχεται άλλη μία επιτυχία.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πιο γνωστά ψέματα στην ιστορία.
2: Όπα.
1: Ο Αδάμ και η Εύα δεν έφαγαν κανένα μήλο.
2: Τι
1: η Βίβλος δεν αναφέρει ότι ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν ένα μήλο και φυσικά δεν ήταν αυτό το αμαρτημά τους. Η Βίβλος λέει ότι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης. Δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ το είδος του φρούτου.
2: Μάλιστα. Πώς λέμε μήλο, ρε Μιχάλη, τόσο καιρό.
1: Κάποιος έπρεπε να πει κάτι.
2: Μήλο βρήκανε.
1: Δεν είπανε μια μπανάνα.
2: Υπήρχε μπανάνα εκεί.
1: Γιατί να μην υπάρχει, αφού ήταν τα πάντα. Τα είχε φτιάξει ο κατασκευαστής από την αρχή. Μην με τρελαίνεις κι εσύ. Άλλο φρούτο που θα μπορούσε να φάει.
2: Ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο.
2: Παπάγια.
1: Αυτά έφαγε, γι' αυτό τα πήρε.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Supergirl.
2: Hey! I was just touching base to see when you think you might be coming back.
1: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
3: This does not look like this is gonna end well.
1: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φωνικό κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, ακυρώσεις εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες θερμοκρασίες στην Ελβετία. Λευκός καπνός επιτέλους στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες. Ξεκινούν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Σοκ στα Τρίκαλα. 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο. Σεισμός 4,2 ρίχτερ στις 6.30 το πρωί ανοιχτά των στροφάδων στο Ιόνιο. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7μηνων βρέφους που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Τον πλήρη κατάλογο τραγουδιών της από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Petal ανακοίνωσε η Ariana Grande. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr. Κίνηση στους δρόμους. Ακίνητη η Αττική οδός προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής ως κόμβο Ηρακλείου. Στο κόκκινο Κηφισό, στην άνοδο από τα Κτέλεια στη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από Αττική οδό ως Κτέλ. Ένα χιλιόμετρο περίπου το ποτηλιάρισμα της χιστούς ως Καραμαγκά.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με ως 32 βαθμούς. Όσο για το Breakfast FM με το Μιχάλη, επιστρέφει και πάλι αύριο στις 7.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εντάξει, δεν είναι για εσάς, δεν το αντέχετε.
2: Για πες.
1: Έχετε 38.000 ευρώ ναι. για μηνιαία συνδρομή σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια και το επιβεβαιώνουν και χίλιοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές,
3: ναι.
1: οι οποίοι σας δίνουν πρόσβαση σε ολόχρυσα βαράκια και διαδρόμους. Να πω κάτι εδώ να το εξηγήσω. Τα βαράκια δεν τα παίρνει σπίτι. Εκεί. Τελειώνει, τα αφήνει εκεί. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μετά τη γυμναστική ένα δροσιστικό ντους από σαμπάνια, ενώ τα σαμπουάν κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα. Ακριβώς. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Equinox, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια. Και προσθέτει ότι ο πελάτης αναζητάει τρόπους να ζήσει μια ζωή υψηλών επιδόσεων.
2: Εντάξει, παιδιά, να πάμε.
1: Στέφανε Κασελάκη, πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Πρέπει να σου πω ένα πολιτικό αστείο, είναι Ραλία Χριστίδου. Έτσι, απλά πράγματα. Είδατε πόσο αστείο είναι που είπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Hey, it's David Guetta.
5: Yes!
6: DJ. Upside down.
7: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
3: Έχει στάδια.
2: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
4: Δηλαδή.
2: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
4: Τι γίνεται εκεί μέσα?
2: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
4: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
2: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
4: Κόλαση.
2: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρατρώει. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου τα αναιρέσετε άμα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 60 μέχρι τα 60. Είναι λέει σαν το λύκο.
4: Δηλαδή.
2: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα αλλά τρώει τη γιαγιά.
4: Θα σου πω κάτι, έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδο. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκίνο σκουφίτσα. Σιγά μεγάλος να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
2: Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα.
4: Μάλιστα.
2: Είναι λύσα τον κόνδωρα. Δηλαδή. Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
4: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
3: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία.
2: Ναι.
1: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα,
2: ναι,
1: έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα αφισώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόπα είτε πρέπει να πας σε ένα βεζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και το όχι, λέει, να χτυπήσεις, θα κάνεις κάτι. Η ίδια τους λέει, να σας πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρός να φυσήξω, άστα διέλο.
3: Έχει δίκιο. Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
1: Στις μετρήσεις.
3: Αυτές.
4: Όπα.
1: Εντάξει.
3: Καταρχήν, τίμα το μικρό, αυτό. Τίμα το μικρό. Τίμα το.
1: Έτσι. Για πάμε.
4: Έτσι.
3: Δεν είσαι ο μόνος.
4: Δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
1: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
4: Έλα, σε παρακαλώ.
3: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
1: Δηλαδή.
4: Έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
3: Ναι.
1: Τι θα πει,
4: δοκιμάσεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου, είναι απάτη.
1: Α, ναι, την απάντη που σου προτείνουν αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
4: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
3: Ναι, ναι.
4: Κόβεται στα τρία.
1: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω κανιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
3: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
2: Για μένα.
3: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
4: Ωραίο.
3: Οκ.
2: Σκέτο, διπλό.
3: Α, και σκέτο.
2: Ναι.
3: Παραγωγή. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Παρηγοριά, όχι.
3: Το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
3: Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Α, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μα πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, γεια.
5: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
5: 2.
3: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
5: 8.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: 2.
3: Όχι, γεια.
4: Γεια.
3: Έμα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
6: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
6: Δεν έχει χέρια.
4: Μπράβο.
3: Επιτέλους.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς θέλουν οι γυναίκες τον άντρα στα 25, στα 35, στα 45, στα 65 και στα 85.
2: Μας, 95 δεν έχει.
1: Εντάξει, από εκεί.
2: Το θέλουν ξαπλωμένο, εντάξει. Μια φωτογραφία από πάνω. Okay.
1: Λοιπόν, ξεκινάω στα 25.
2: Ναι.
1: Τον θέλουν απλά όμορφο.
2: Ωραία. Τώρα κατάλαβα που θα το πάρει.
1: Ναι, ναι. Στα 35.
2: Ναι.
1: Να έχει αρκετά χρήματα.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, ναι. Στα 45.
2: Να έχει πάλι πιο πολλά χρήματα.
1: Όχι, να φοράει μπλούζες που να κρύβουν την κοιλιά του.
3: Οπα.
1: Ναι.
3: Έρχεται.
1: Στα 65. Να θυμάται να κάνει σεξ. Και στα 85.
2: Κάποιοι να του βάζει στο τηλέφωνο, να του βάζει στο ημερολόγιο. Να χτυπάει.
1: Ωραία, και στα 85.
2: Το 75 το πες.
1: Δεν είπα 75, 85 είπα.
3: Πάει 85 μετά.
2: Μετά τα 65 πάει
1: 85. Ναι,
2: μετά πάει
1: επάπειρο.
2: Στο γέρο.
1: Και στα 85, Μιχάλη, να θυμάται να αναπνέει. Νόμος όλα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν δύο ώρες.
2: Πριν μισή ώρα.
3: Πριν μισή ώρα. Άντε κι εγώ άλλο ακούω, άλλο ακούς εσύ. Πέρα παιδιά. Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα γκολ πόστ υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
2: Δύο.
3: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
2: Δεξιά φυσικά.
3: Είσαι σίγουρη?
1: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
3: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τιραμισού?
1: Οπα.
2: Δύο.
3: Σωστό.
1: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι?
4: Στον Εύρο.
3: Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Αθενστιτζή. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
5: Πού ήταν στο φυλάκιο?
3: Άντε καλέ.
1: Κάμου αλλού ήταν.
3: Δεν άκουγες?
5: Καλλιόπι.
3: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται για ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
10: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
20: Μόνο DJ.
21: Σας ακούω κάθε μέρα.
20: Μου κρατάτε συντροφιά.
21: Η μουσική σας είναι τέλεια.
20: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
22: Μόνο DJ.
20: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
23: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει αύριο το πρωί στις 7.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα 7 πράγματα που ξεχωρίζουν το θεό άντρα από το μέσο άντρα.
2: Α!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για να δούμε αν το
1: λοιπόν,
2: δείτε,
1: ξεκινάω.
2: Ναι.
1: Να είστε ατρόμητοι. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς.
2: Τι θα πει ατρόμητοι.
1: Ατρόμητοι, να μην φοβάστε, να ξεπερνάτε τα όρια σας. Αυτά.
2: Δεν μπορώ με τις κατσαρίδες, εσύ θα χτυπάς με την παντόφλα.
1: Έλα,
2: εγώ δεν ανακατεύω.
1: Τώρα, μια ξεριδούλα είναι.
2: Όχι, εσύ.
1: Επίσης, Μιχάλη.
2: Άλλωστε, εσείς το κάνετε πιο συχνά από εμάς.
1: Τυχαίνει,
2: είσαστε,
1: ναι, ναι.
2: Γιατί είστε πιο ατρόμητες.
1: Είμαστε.
2: Okay.
1: Επίσης, να έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση.
2: Οχο, έχω δουλειές, έχω ραντεβού, μην με τρελαίνεις.
1: Δεν, Μιχάλη, δεν θα παίξετε μια τόμπολα, ένα κάτι.
2: Τόμπολα.
1: Επίσης,
2: θα παίξουμε το άλλο, αυτό το μετά.
1: Το τζέγκα.
2: Θα τον γκρεμίσω στο πρώτο λεπτό και θα τελειώσω το παιχνίδι εκεί. Δεν σιγά μην κάτσω και ασχοληθώ μια ώρα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, επίσης πρέπει να είστε γενναιόδοροι.
2: Εντάξει, αυτό μπορούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Αν θέλουμε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, πρέπει, λέει, να είσαστε λάγνοι και παθιάριδες. Γιατί, λέει, πρέπει να κάνετε τη σύντροφό σας να έχουν λαργικά γρυλίσματα και μουγκριτά απόλαυσης. Αυτό τα λέει. Ορίστε.
2: Για κάνε μου ένα μουγκριτό να καταλάβω. Μήπως είναι καλύτερο το άλλο.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 10 λεπτά μπανιστηριού.
3: Πώς?
2: Μπανιστηριού.
3: Μπανιστηριού.
2: Ναι.
4: Τι να μπανιστηρίσουμε.
2: Ναι. Το γυναικείο στήθος.
4: Απαπα, ντροπή.
2: Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
3: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριά.
2: Γιατί 10 λεπτά, Μιχάλη.
3: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 λεπτά.
2: Όχι, Μιχάλη, έτσι ακριβώς.
3: Πολύ, πολύ.
2: Ισοδυναμή, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, το είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
2: Φανταστικό!
4: Είναι καλός βέβαια. Πικάσο.
2: Είσαι Πικάσο.
4: Γνωστός γι' αυτό.
2: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
5: Ματάκια.
4: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
3: Είναι αστείο αυτό.
4: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
4: Τι,
3: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
4: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Μα σάλτσα ντομάτα.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαμπτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης.
4: Radio DJ.
5: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ψήφρεμε είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
14: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
13: Και τούρτες παντού.
14: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Αυτό είναι χειροποίητο.
14: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
4: για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
16: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
17: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
18: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Τον πλήρη κατάλογο τραγουδιών της από το νέο της άλμπου με τίτλο Petal ανακοίνωσε η Ariana Grande. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
18: Ηλιοφάνεια με έως 32 βαθμούς.
19: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
18: Στους αγώνες του Μουντιάλ. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάι, Πράσινο Ακροτήρι 2-2, Εκουαδόρ, Κουρασάο 0-0, Τινησία, Ιαπωνία 0-4 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
19: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
20: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μαρία Δύο, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ είμαστε και σήμερα, πολύ καλημέρα σας, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μια χαρά καιρός εκεί έξω, έπεσε κάπως ο αέρας, ο οποίος άρεσε σε πολλούς γιατί είχε φέρει μια δροσιά. Για να δούμε σήμερα και αυτή την εβδομάδα θα σκάσουμε ή όχι. Θέλω να μου πείτε ποιοι ξεκινάτε τις διακοπές σας σιγά σιγά. Εγώ ξέρω κάποιους και τους λέω πάρα πολύ να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε Ευσέβιο και Ευσεβία. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου η σημερινή και εννοώ το αυτοκίνητο Volkswagen Beetle. Αν δεν έχετε δει την ταινία Κατσαριδάκι, αγάπη μου, δείτε την οπωσδήποτε. Είναι η iconic ταινία του 1968. Και μιας και είπαμε για αυτοκίνητα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Ευτυχώς δεν έχουμε εκπλήξεις. Βλέπω κίνηση στο Κηφισό, εδώ στη μαγική μου σφαίρα, από Εγάλιο μέχρι Άνω Πατήσια. Στην Κηφισία, στην κάθοδο, στο ύψος του Γεροκομείου, αλλά και στην άνοδο Σαμαρούς και Χαλάνδρη. Στην Αττική οδό στο Πάτημα, όλα κόκκινα γύρω από το κέντρο, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και μετά το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, αρκετά χαμηλά στην Αθηνών. Όλα καλά, ξεκινάμε μια νέα εβδομάδα φυσικά, παίζοντας μόνο επιτυχίες για εσάς. Από Λωρίν Κούλιο και BB Rexha το ξεκίνημα. Για αυτή την ώρα είναι το New Religion. Καλημέρα όπου και αν είστε, από όπου και να μας ακούτε, μένετε μαζί μου μέχρι τις 12.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει έστω και ένας που από αυτό το τραγούδι δεν έχει ακούσει να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Γιατί εγώ αυτό το στίχο ακούω. Μου θυμίζει όταν ήμασταν μικρά που δεν ξέραμε και αγγλικά. Και γενικά γράφαμε στο τετράδιο του στίχου όπως να είναι, με ελληνικές λέξεις, ό,τι ακούγαμε. Λοιπόν, Hugh Gelgal, Τρανατέ ακούσαμε. Moving to the S. Και ο Hugh Gelgal έρχεται στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριο στο hughgelathans.com. Και κέρδισε διπλή πρόσκληση με ένα μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Μου γράφεις Hugh Gelgal, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και στέλνεις αυτό το μήνυμα στο 6931952952. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με απαντητικό μήνυμα. Michel Deluz, τώρα είναι το Sexy Love.

0: Peace Mind, Παπαουτέ, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Προσπαθούμε να συνηθίσουμε το γεγονός ότι είναι Δευτέρα πάλι. Εντάξει, και να ξεκινήσουμε την εβδομάδα δυναμικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ονειρευόμαστε ένα ταξίδι, νομίζω, ή τις διακοπές μας τέλος πάντων, που μπορεί να αργούν για τους περισσότερους από εμάς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να κανονίσεις μια απόδραση τελευταία στιγμή, η οποία θα σε ανανεώσει. Λοιπόν, εμείς σας στέλνουμε στο Λονδίνο, εσύ και ο Harry Styles θα βρεθείτε εκεί και ακόμα ένα άτομο της επιλογής σου, για να δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του στο Wembley, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εισιτήρια για τη συναυλία, εισιτήρια business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, με το σκέφτεσαι καθόλου, γιατί η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 26 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, και αυτό είναι μεθαύριο. Γράφουμε Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, και αναχωρείτε δηλαδή, Παρασκευή 3 Ιουλίου, εκτός αν με πάρετε μαζί σας. Είναι ο Harry Styles τώρα με το Sign of the Times.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε

0: Styles in a Sign of the Times και το δικό σου σημάδι ενάντια στον υδρότα είναι το Hygienics Shower Gel και Shower Cream της Pharmacept, γιατί υπάρχει αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης προσφέρουν και τα δύο αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο, αναφοράται αποσμητικό σε όλο το σώμα. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν και refill στις συσκευασίες, είναι τεράστια το μεταξύ, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Μιλάμε φυσικά για τη σειρά Hygienic από τη Pharmacept. So wake me up.
1: Wake up, wake up. Wake up. Wake up. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι, πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
3: Μα τι κάνανε.
2: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Lamborghini σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
3: Δεν είναι.
2: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
3: Έχουμε δει και πανάκριβα.
2: Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, της πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία, χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε selfie ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόν, τα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
3: Ζήσανε!
2: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες στις τσάντες Hermès.
3: Ήταν πανάκριβες!
2: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
3: Κουσάντασι!
2: Κουσάντασι!
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Την 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Honda Center.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
17: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
19: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
18: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
19: Σωστός ο
20: Radio DJ. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
22: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
23: Σύγχρονη. Τα χαλιά τα είδες?
24: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
23: Και τούρτες παντού.
24: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
23: Αυτό είναι χειροποίητο.
24: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
25: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
24: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
26: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
27: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queens. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χθενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

Φοβερή συνεργασία. The Weeknd και Daft Punk είναι το Starboy στο 95,2 Athens DJ. 11 παρά τέταρτο περίπου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας στο πρωινό της Δευτέρας. Και έχουμε ακόμα μια υπέροχη ταινία σε avant-premiere που έρχεται την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Μιλάω για την avant-premiere της ταινίας Supergirl. Έρχεται από την Tanway, πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ. Ξεκινάει ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie. Θέλετε να είστε εκεί μαζί μας, έχω 5 δίπλες προσκλήσεις για εσάς. Τις κερδίζετε με μήνυμα στο Viber όπως πάντα. Γράψτε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αυτό το μήνυμα στο 6931-952-952 για να δούμε μαζί το Supergirl την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 το βράδυ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Μια έκρηξη.
5: Έκρηξη, πότε καλά.
4: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
6: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
4: Άσε. Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
5: Ποιος?
4: Έρχεται για να κάνει...
3: Παμ!
4: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
6: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
4: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλη.
13: 89,6 Radio DJ.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
15: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Γιώργο! Πού είσαι?
19: Έρχομαι!
18: Μα γιατί αργείς?
19: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
18: Ποια απ' όλα?
19: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
18: Καλά. Παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
20: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
21: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
20: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
21: ξεκινά από εδώ.
22: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και
1: κάντε τώρα τις αγορές σας.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Tullis Motors ΑΕ.
24: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
23: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
24: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
23: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Supergirl.
2: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
1: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
3: This does not look like this is gonna end well.
1: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο στη χώρα. Λήγει σήμερα η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Έκλεισαν 4 αεροδρόμια της Μόσχας μετά την κατάρριψη 60 ουκρανικών drones μέσα σε 2 ώρες. Με συγκίνηση μίλησε ο Τζον Μπον Τζόβι για τη φιλία του με τον Bruce Springsteen. Η φιλία του είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας μου, δήλωσε ο 64χρονος rockstar. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με ως 32 βαθμούς. 33 βαθμοί με παρόμοιες συνθήκες Τρίτη και Τετάρτη.
1: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας Α3+.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Με κέφι έχουμε ξεκινήσει και αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, όλα θα γίνουν, δεν θέλω να μου αγχώνεστε καθόλου. Καλοκαιράκι είναι. Είναι Άγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Και το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει πολύ ευχάριστα κάθε φορά, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό μέχρι τον καφέ, μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και είναι το Box. Πάμε για επιτυχίες μας τώρα. Έρχονται Jennifer Lopez, Zayna, πρώτα Calvin Harris και Clementine Douglas. Αυτό είναι το Blessing.

0: Ήρθε Άριάννα με το Rude Boy. Μας έφτασε περίπου στις 11.25 ώρα να παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Αυτή την εβδομάδα κερδίζετε δώρα από τη σειρά Iliodor της Pharmacept για ολοκληρωμένη αντιλιακή φροντίδα και περιποίηση της επιδερμίδας. Iliodor Face and Body Sunspray SPF 50 και Face Sun Cream SPF 50 με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή αντιλιακή προστασία και φυσικά Iliodor After Sun Lotion για ενυδάτωση και φροντίδα της επιδερμίδας μετά τον ήλιο. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Μου έλειψαν τα φώτα, μου έλειπε η κόπωση των σκηνών, η αγωνία και νομίζω ότι όλη αυτή η εποχή 15 χρόνων μου δίνει αυτή την αγάπη και την ενέργεια σαν να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα.
0: Ποια είναι, 69-31-952-952, εύκολο νομίζω, ναι, όντως έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα ήδη. Για στείλτε το μήνυμά σας, σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί, παίζουμε βρέστο πρόσωπο.

0: Weekend με το Cry For Me και πάμε να παίξουμε με την Τζορτζίνα σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Πώς πήγε, πώς περάσαμε το σουκού?
1: Ωραία, πολύ ωραία. Είχε ξενύχτη, μπορώ να πω.
0: Όπα, για πες, γιατί?
1: Είχα πάει σε ένα πάρτι, σε σπίτι φιλικό, μετά η επόμενη μέρα πάλι βγήκαμε έξω, οπότε...
0: Κατάλαβα.
1: Χορός, πολύ χορός.
0: Και εγώ τα ίδια, Σάββατο βράδυ πάρτι σε σπίτι, οπότε ναι, μας πήρε μπάλα λίγο. Και σήμερα ζερνόμαστε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει, περάσαμε ωραία.
2: Μου έλειψαν τα φώτα, μου έλειπε η κόπωση των σκηνών, η αγωνία. Και νομίζω ότι όλη αυτή η εποχή, 15 χρόνων, μου δίνει αυτή την αγάπη και την ενέργεια, σαν να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η πανέμορφη Βάνα Μπάρμπα μας.
0: Yes, διαχρονική.
1: Διαχρονική, ναι.
0: Για να είσαι και εσύ πανέμορφη, θέλω να φοράς το αντιλιακό σου κάθε μέρα. Η Λοντόρ από τη Φαρμασέπτ, όλο το σουτάκι δικό σου.
1: Ευχαριστώ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Η
4: Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Πέμπτη 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Park. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπους.
6: 89,6 Radio DJ.
10: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
11: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
12: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
11: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
12: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
13: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
11: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
13: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
11: Δικαιολογία για να μην πας.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
11: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
14: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
11: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
14: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
11: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
14: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
11: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
14: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
11: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
15: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες?
16: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
15: Και τούρτες παντού.
16: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
15: Αυτό είναι χειροποίητο.
16: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
2: για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
17: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
20: Από Δευτέρα στα Λίγκιο. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξε το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 95,2. Μόνο επιτυχίες.

Η Money Don't Be So Shy. Με την τροπή, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Πάρτε το θάρρος σας και διεκδικήστε αυτό που θέλετε. Πείτε αυτό που θέλετε. Έτσι κάπως θέλω να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με αυτή τη διάθεση. Σας αφήνω σιγά σιγά, γιατί έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Να θυμίσω ότι η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική με την Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept, που προσφέρει ενυδατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Πολλά φιλιά, David Guetta, Ted Swim, Stones and I. Τώρα με το Gone Gone Gone την κάνω και εγώ και τα λέμε αύριο στις 10. Bye.

0: μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως. Athens DJ.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέα
2: 89,6 Radio DJ.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
6: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
7: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
9: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
8: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
12: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
13: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
12: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημία Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
19: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.
1: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
2: Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Justin Timberlake. It's all right here, baby.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: κάθε Δευτέρα γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ. My name's Cyril.
1: Ich bin Robin Schulz.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
11: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
13: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

την ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169 Β.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: 89,6 Radio DJ.

0: Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.
1: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. We don't stop the music.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Hello. Yo, this is Radio DJ.

0: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: Hi, I'm Ellie Goulding.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί φέτα pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Ψήφρεμ είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
3: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
8: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
9: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
10: Όλη μέρα επιτυχίες, όλη μέρα DJ.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Bryan Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Here we go. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: and you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Madonna, Lizzo και Aerostar. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Ellie Goulding και Black Prada Dress.
3: I heard what you said.

Ellie Goulding, νέο single Black Prada Dress στο New Music Show και η Madonna τώρα ανεβάζει ακόμη περισσότερο την προσμονή για το νέο της άλμπουμ Confessions 2 με την κυκλοφορία του Love Sensation. Ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει την διαχρονική της ικανότητα να κυριαρχεί σαν dance floors παγκοσμίως. Επίσης κυκλοφόρησε το Confessions 2 The Film, μια πρωτοποριακή μουσική ταινία μικρού μήκους στη σκηνοθεσία του διδήμου Torso, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Tribeca Festival της Νέας Υόρκης και είναι διαθέσιμη στο YouTube. Το 13 λεπτό film λειτουργεί ως οπτικό οδηγός για τα πρώτα 6 κομμάτια του δίσκου, ενώ παράλληλα για την προώθηση του single, η Madonna πραγματοποίησε μια live εμφάνιση έκπληξη στην Times Square για το Pride Month. Αυτό είναι το νέο του single, έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Da T και Take Me There. Και είπα τώρα στο Don't Touch My Silence, το νέο σύγκλι του Max Neri με τη συμμετοχή της Νέμα. Πρόκειται για ένα project που δομείται ως ένα συναισθηματικό ταξίδι μέσα από 4 διαφορετικά οράματα του ίδιου τραγουδιού. Το track πηγάζει από ένα σκοτεινό electro vibe, αλλά αν ακούσετε όλες τις εκτελέσεις, ακολουθεί διαφορετικές κατευθύνσεις. Προσεγγίζει τη μελωδική τέκνο, διασχίζει από synth wave και synth pop ατμόσφαιρες, ανοίγεται σε progressive ήχους και καταλήγει σε μια πιο ακουστική εκτέλεση. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε την Electro Vision στο New Music Show.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Ψήφρεμε είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
6: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
6: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
6: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
5: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
7: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
5: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
7: ξεκινά από εδώ.
8: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, μόνιτορ, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: 89,6 Ιωάννινα DJ.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε συνέχεια αυτή την ώρα κάθε μέρα. Jungle και αγαπημένο The Wave. Και η περσινή χρονιά αποδείχθηκε σημαντική για την ανερχόμενη Ελληνίδα παραγωγό και ερμηνεύτρια της εναλλακτικής pop Days, η κατακόσμου Δήμητρα Γεωργακοπούλου. Εκτός από το ότι κυκλοφόρησε το EP της που κέρδισε τους κριτικούς, συμμετείχε σε μια μεγάλη περιοδία με την Αλέση Ρόου στην Αγγλία και την Ευρώπη. Τώρα μας παρουσιάζει το νέο της single Crush, που μιλάει για το όταν είσαι ερωτευμένος και δεν έχεις ιδέα αν ο άλλος θα σου το ανταποδώσει. Το τραγούδι μοιάζει με όλες εκείνες τις λέξεις που δεν μπορείς να πεις όταν είσαι εντελώς χαμένος στην αγάπη. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Calvin Harris και Jazzy στο νέο του single Satisfy στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012 όταν το Whistle του Flo Rida ήταν το τρίτο single από το τέταρτο άλμπουμ του Wild Ones. Ο ράπερ είχε αποκαλύψει ότι οι στίχοι του τραγουδιού έχουν μεταφορική έννοια και δεν λείπουν τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Αρκετοί μουσικοί κριτικοί διέκριναν ότι το σφύριγμα καθ' όλη τη διάρκεια του track είναι παρόμοιο με το Moves Like Jagger των Maroon 5 και της Aguilera, ενώ κάποιοι άλλοι είπαν ότι μοιάζει με το Good Life των One Republic. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στην κορυφή στην Αμερική και έγινε το τρίτο του νούμερο 1 εκεί. Στην Αγγλία σκαρφάλωσε μέχρι το 2 και ήταν το 15ο πιο εμπορικό single εκείνη τη χρονιά. Ένα fan video με τον ηθοποιό Josh Hutcherson, όπου ακουγόταν το pop hit, έγινε viral στο TikTok πριν από 3 χρόνια. Το Whistle λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 7 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Δεύτερη μου ο Γιάννης Πιτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, With the MC και Wait for You. Και πάω τώρα στην βραβευμένη με 4 Grammy Αμερικανίδα Superstar Lizzo, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με το θρυλικό go-go συγκρότημα UCB ή αλλιώς Uncalled for Band. Το Sexy Ladies βασίζεται εξ ολοκλήρου στον αυθεντικό go-go ήχο, ένα είδος της funk και hip hop που γεννήθηκε στην Washington και βασίζεται στα ασταμάτητα ζωντανά κρουστά και τα πνευστά. Οι στίχοι του κομματιού γραμμένοι από την Lizzo παραμένουν πιστοί στο μήνυμα της αυτοπεποίθησης, της γυναικείας ενδυνάμωσης και της γιορτής της διαφορετικότητας των σωμάτων. Αυτή η συνεργασία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Lizzo, αφού η καριέρα της βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη καμπή, γιατί το κοινό της δεν θέλει να ασχοληθεί ούτε με τη ροκ, ούτε να ραπάρει στο στυλ που είχε στο πρώτο της δίσκο, αλλά ούτε να δημιουργεί εμπορική μουσική. Στο καινούργιο της άλμπουμ δοκιμάζει λοιπόν λίγο από όλα, με το αποτέλεσμα να μην είναι καλό και να μην έχει συνοχή. Για ακούστε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Μπορεί η υπόλοιπη Ευρώπη να έμαθε το Castle in the Snow με το remix του Avener, εμείς όμως είχαμε την τύχη να το λατρέψουμε με την αυθεντική εκτέλεση των Κατεμποστάνη. Το track είχε φτάσει στο νούμερο 1 σε iTunes και Shazam στην Ελλάδα και συμπεριλήφθηκε στο album του Pop Collection. Το project του Ελβετού Gil είχε και έχει και άλλες μεγάλες επιτυχίες σε τοπικό επίπεδο, κάτι που έχει ως συνέπεια να συνεχίζουν τα live τους στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
6: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
5: Φύγαμε!
7: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
8: Πότε άκουγες τους άλλους, για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa.
9: This is New Music Show.
11: What's up guys, I'm Alex.
12: I'm Drew.
11: We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ, ακούς τις επόμενες επιτυχίες, πρώτος.
14: It's all here. It's all here.
15: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
16: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά, στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και οι Latin επιτυχίες για ακόμη μια χρονιά έχουν τη τιμητική τους Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 22 Ιουνίου 2015 ο P. Diddy συνελήφθη επειδή ήταν ύποπτος για επίθεση με όπλο στο Los Angeles. Το περιστατικό συνέβη στην Πανεπιστημιούπολη της Καλιφόρνια όπου ο γιος του ήταν στην ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Sean Combs, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, απελευθερώθηκε με εγγύηση $160,000. Και αφού τον αναφέραμε, ας ακούσουμε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του I'll Be Missing You στο New Music Show.

Εμίν και Τζόνι, μία από τις μεγάλες βάρελ επιτυχίες τον τελευταίο καιρό, και Fireplace. Και πάω τώρα στην 24χρονη Νιγηριανή superstar Ayra Starr, μία από τις κορυφαίες και πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας Afrobeat. Επιστρέφει τώρα δυναμικά με το νέο της single Tornado, το οποίο είναι ένα track γεμάτο αυτοπεποίθηση που επικεντρώνεται στην αυτοεκτίμηση και την υψηλή κοινωνική θέση. Η Ayra Starr τοποθετεί τον εαυτό της ως το απόλυτο κέντρο της προσοχής. Η τραγουδίστρια βρίσκεται εν μέσω της μεγάλης παγκόσμιας περιοδίας της για το 2026, έχοντας μόλις ολοκληρώσει μια σειρά από sold out εμφανίσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα στάδια. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Jacqueline και On Top. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. On Top.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τον οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: music.
1: More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Όλη μέρα επιτυχίες.
1: Όλη μέρα DJ.
2: Έτσι πρέπει να είσαι.
3: 89,6. Η Ιωάννινα DJ.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν

0: γιατί πήρε και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
0: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
9: Για σχολικά?
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
9: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
11: Η επόμενη επιτυχία
12: είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και 5 μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. DAV επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xab One σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45.
1: Γαλαξίας. Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Αν λύσει τον ύπνο σου ποδήλατο,
2: βόλτα θα κάνεις.
1: Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ, στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
3: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.

0: Τοξάνι.
1: Κατεβάζω.
0: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
0: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
0: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Cicero.
1: Ich bin Robin Schulz.
0: Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
1: 89,6 Radio DJ.

0: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδισε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Bryan Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Don't understand what's going on here.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
4: Excuse me, Mr. DJ.
3: Και ένα ρεύμα.
5: We came, we saw, we kicked it down.
3: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: 99,6 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6
1: DJ.
2: Τι

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 89,6 Radio D.

0: DJ τι άλλο.
1: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
1: Radio DJ.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Βίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν, χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: How you like that? 89,6 Radio DJ.

μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: την ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6

0: This is Radio DJ. My name's Cyril.
1: Ich bin Robin Schulz.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.